0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί.
1: Ζα μάει τουρκικά ζω κουτούν η πιέτ βότκα.
0: Τεκ, τεκ, τεκ.
1: Много майстори, малко с лиценз за къщата на боса. Фейм пази ключовете.
0: Дискотек, тек, тек. Дес пос хоревам пано сто дек.